0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης,
1: Νάιλεψε, Μίξερ, Χιτούφ, Νατάχε. Αυτοπρομόσια. Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
2: Ты, Νόσελ, а что ты робишь?
3: Як то, что?
2: Ну, справдзам, кого już вкрэнчилэм.